0: ήθελα να πει το ακούω.
1: Αμή, δεν τα σωτάνω ακονάνι.
0: Μαγιούς, τι να μην ασπακούς.
2: Ραμπινά,
0: χάρουτα.